Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1. Κατασκηνώσεις Τζιόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές.

0: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
1: From yesterday and today on 99.1.

0: Ραδιοδράμα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως η δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

Ακούτε ραδιοδράμα 99.

0: πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99.

0: Γρασόπουλος Tech Therapy. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομία που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
0: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the 70s.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Γρασόπουλος Tech Therapy.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
0: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Γρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Γρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Γρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.
2: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο, σπορτ σίκ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York, ceremonia.
2: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Σε ολόκληρο του πλανήτη rockradio.gr. Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια κάτω από τη φωτογραφία με τις μιους που σας έχω κάνει ράτσι. Έχω πάθει πέλα μια γενέθλια σήμερα. Εγώ είσαι το μιους. Happy birthday, Matthew. Πολλές φαίνονται να ακούει Rockradio Μιχές. Γιατί σχεδόν κάθε χρόνο έχετε Ελλαδίτσα και ειδικά Χαλκιδική, βεβαίως.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

και εγώ πάχει μόκαλο. Primitives, Crush. Θέλω τεκέστο, θέλω προσεκτικό στο τιμόνι. Προσεκτικό, ελαφρύ το πόδι στο γκάζι. Ελαφρύ, δεν είναι που να βρεις και δρόμο για πατήσεις γκάζι. Αλλά λέμε τώρα. Πάμε τώρα, η Jane Whitlin, όσο την γνωρίζετε, γνωρίζετε τις Go-Go's. Τεράστια δικιά της επιτυχία. Αυτό το εκπληκτικό Rush Hour. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος.

είναι δικό μας, ναι. Και πάνω στη σκηνή είναι η Σίνα Ίστον, που φημολογείται ότι τα είχε με τον Prince, αλλά και η Σίνα Ίστον και τα... τα τράμψαν, μιλάμε τώρα.

Όπα, όπα, κολάκι, κολάκι, σκόλα τα αποδυτήρια. Ωρε μου τσάτσο, κολάκι. Έλα σε λίγο ξεκινάει και το μουντιάλ, θα παράζουμε τόλου συνέχεια. Instagram, Facebook, TikTok και εκεί βλαμμένοι είμαστε και πανηγυρίζουμε

στο τέλος 11 ήρθε η ώρα να σε κάνω κουκλάκι με καινούργια γυαλιά ηλίου. Δίτα, Tom Ford, Gucci, Prada, Dior, La Leo Market. Όλες μάρκες θα τις βρείτε εκεί. Ray-Ban, Oakley, θα βρείτε πράγματα και θάματα. Στα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Στεφανή Κουλιώνη, της ήρθε το συνεφάκι με την ωραία ιδέα. Και μου ζήτησε sound.

0: Αντίκα που λέει την οριστική κατάργηση του διοδείου στα Μάργαρα. Ζητάω την Περιφερειάρχη. Να το δω και να μην το πιστέψω, ρε φίλε. Να το δω και να μην το πιστέψω. Είπατε τίποτα?
1: More of the hottest music with

Είχαμε ένα περιστατικό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όπου άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου και είδε ένα τεράστιο φίδι. Τι λες ρε φίλε? Το φίδι περίπου ενός μέτρου είχε βρει φωλιά στη μηχανή του αυτοκινήτου. Μια ακροτρομακτική εμπειρία έζησε ένας οδηγός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο φίδι έκανε την εμφάνισή του κάτω από το καπό του αυτοκινήτου ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Αθήνα, Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη.

άμα το δεις. Τέλος πάντων, μαγείρεσε με μια ειδική λαμίδα από το σημείο που είχε βολιάσει και αφέθηκε ελεύθερο. Πάμε να θυμηθούμε Killing Joke. Love Like Blood. Είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Σωτήρι Τζο Τζο Μακάνο στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Τώρα κάθε μέρα έχουμε δολοφονία. Το σώσε. Τι γίνεται? Τι πράγμα είναι? Πάρτε το αλλιώς. Πάρτε το αλλιώς ρε. Ωραία. Killing Joke. Love Like Blood. Ωραία με τα οπτικά Ζάνης. Πάρε εκεί τη γυαλάρα ηλίουρα. Δεν θα περπατάς μετά να κατρακυλάς. Κουκλάκι θα σε κάνω καλοκαιρινό. Αριστοδέλου Σάνη, τα οπτικά Ζάνης. Και γυαλιά οράσου και φακή επαφής. Και όλα τα αξεσουάρ, ξέρεις. Αυτοί που θα με πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα είναι η μοναδική Σμιθ. Μας έχω δώσει. Τραγουδάρες έτσι. Βέβαια για μια ζωή πάντα σαν συγκροτήματα υπάρχουν καυγάδες. Όχι ο τραγουδιστής με τον κιθαρίστα, όχι ο έτσι, ο αλλιώτερα. Πάνω από το 60-70% στα συγκροτήματα γιατί το σώσε. Αυτοί που είναι πιο τιμοί θα επιστρέψω με αυτούς μετά. Θα επιστρέψω με αυτούς μετά τις διαφημίσεις. Πρώτα όμως Σμιθ. Και Big Mouth strikes again. Rock Radio Mikel, it's Joe.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: New York Casual.
9: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
8: New York Ceremonia.
9: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
8: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
10: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
11: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: καινούργια βιαλή στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. PyGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: We've got our fingers on the pulse of this community.
8: 104.7. Back to the music.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: that we split all the income equally. Doesn't matter if you write something or if you don't write on it, you get an equal share of the publishing. And that way, everybody's happy, and crucially, only the best material gets on the album. Because if it was the other way, then people would say, well, I've got to have a song on the album because, you know, I need it to be on for my income. And I don't know how many other bands do that. I mean, I think there are bands who, you know, don't split it, you know, like Lennon and McCartney or Jagger Richards. But they had such a huge income from everything else they did, it didn't really matter to the other guys in the band. But times have changed, you know, and it's an important revenue stream for artists now. And I think it takes pressure off, and it means there's no resentment for financial reasons within
1: them. Simon Le Bon, Sky TV News. Duran Duran. Τα μοιράζουν όλα και έτσι φυσικά στο κεφάλι τους. Έμα ρε φίλε, έτσι ακριβώς. Γιατί μην νομίζετε, όλες παρεξηγήσεις όλα τα... Και πολλές φορές και τα περισσότερα φωνικά. Γιατί γίνονται, ξέρετε. Μα φυσικά για το χρήμα, το fucking χρήμα. Ήρθε η ώρα τώρα στο Rock Radio Μιχαήλ εδώ, στο Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Να πάμε να κάνουμε...
2: Flashback.
1: Flashback. Λοιπόν, με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες ο χώρος σας. Μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πολλά άλλα που θα βρείτε. Το Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Flashback λοιπόν. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω σήμερα 9 Ιουνίου που.
2: Flashback.
1: Στο 1990. Και στην κορυφή του Billboard Hot 100 θα συναντήσω Wilson Phillips και το Hold On. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Γιατί 25 χρόνια νωρίτερα

0: to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
2: Lou Graham, Young Love.
1: Number 7.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 4.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Play the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 3.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 2.
2: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 1.
2: Skindred, Can I Get A...
5: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
1: Rock Radio 104.7.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Ορχή, η Blood, Sweat and Tears. Τεράστια επιτυχία, Spinning Wheel. Ήρθε η ώρα να σας πάω ταξιδάκι. Και όχι συνηθισμένο ταξιδάκι. Θα πάτε στο Sun Fly Travel. Θα συναντήσετε και τη Μαρία Σούλη, όπου έχει πάει σε 178 χώρες, παρακαλώ. Και σε κάποιες που μόνο αυτή.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Με Teddy Swims και Mr. Know It All κλείνουμε την πρώτη ώρα των Night Tracks. Το Night Tracks είναι το βράδυ σε 9. Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνη. Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζότζο, Βακάρο, Σωρό Κρέντιο Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση και στο ράδιο δράμα 99.1. Μην ξεχνάτε να λέμε δύο φορές την ημέρα. Το βράδυ στα Night Tracks θα τα ακούτε όλα διπλά. Two for Tuesday. Εκεί θα δώσουμε ραντεβού στις 9.
2: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά.
6: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.
8: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
11: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
12: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
13: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
14: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
15: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
16: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
17: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
18: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
19: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

καινούργια γυαλιά ηλίου. Όλες τις μάρκες θα τις βρείτε εκεί. Και γυαλιά οράσεως και φακή επαφήξης και όλα τα αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεται από τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Mikkel στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τσακώνουμε με τα καφεδάκια μας και τις νέες γεύσεις που θα βρείτε, αλλά και κρύο ελληνικό καφέ. Έτσι ρε φίλε, ελληνικός καφές Φρέντο από το στέκι μας, από τα Mikkel στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρα του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr. Αν είστε στη Δανία και ακούτε

Ιωάννα, καλησπέρα. Rock Radio Μικέλ από το κέντρο της ηλιόλουσης καλοκαιρινής Θεσσαλονίκης. Θα πάμε σε τραγούδι που θα συναντήσουμε στο Rock Radio Top 10. Εκπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Θα το συναντήσουμε.

0: Θεσσαλονίκη weather.
1: Μια κορυγή από Πολόνια, χοντέρ σπάθεια σκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός? Σήμερα 3η 9 Ιουνίου. Σχεδόν έτσι, με λίγες εφόσεις, πρόσκαιρα ψημένες απογευματινές ώρες και το γνωστό παραμύθι. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμπροι κυρίως στο κύριο Ρινά. Με μονομενές καταιγίδες, etc. etc. Για να μεταβληθεί 2 με 3 από βόρη, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα που είμαστε, πατάω, κάνω ανανέωση στους 31. Μέσα είμαστε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια, Hotel Spa διασκέδαση, 5 λεπτά.

Έλα, ήρθε η ώρα να πάω στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Παρέ με πλακέτα.gr. Για δεχτείτε τα παιχνίδια Γιου Δημητρίου 56, τα σέρβις σας. Ενισχυτές, pick up τηλεοράσεις. Για 2 εβδομάδες στο νούμερο 1.

Στο Διριτζό και ο Βακάρος 104,7 Rock Radio Μιχέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Από όλα τα Μιχέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Οι Simple Minds θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Someone, somewhere, in summertime.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
4: Πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
5: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 231-0-277-844.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συνθήκια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199.

0: Billy Stan Sailor in the Crossfire του τραγουδιστή του ο James Walsh και γενέθλια σήμερα. Rock Radio Michael 104,7 Radio Drama 99 και 1 σε απευθεία σύνδεση. Η ολόκληρη του πλανήτη rockradio.gr. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Sunny, Sunny στο τέλος 11. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐδης Τσιμισκή 62. Happy birthday, James.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Έτσι ακριβώς. 2-31-0-2-51-0-51 ό,τι αφορά τις ασφαλιές σας. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Μετά το James, σειρά είχε ο Μάθιου Μπέλαμιν γενέθλια σήμερα. Γεννημένος 9 Ιουνίου του 1978, παρέα με τους News. Happy birthday, Matthew!
2: Hi, my name's Matt. My name's Chris.
3: My name's Dom.
2: And we're in Thessaloniki. And also we're in a band called Muse.
3: And you're listening to Rock Radio 104.7.

2-95-95-97. Θα γυρίσω σαν σήμερα 9 Ιουνίου στο 2015, όπου μια εταιρεία που έχει βάσει το Τορόντο παίρνει τα δικαιώματα στο να μπορεί να κατασκευάσει αλλά και να διανύμει προϊόντα μαριχουάνας αλλά και διάφορα τέτοια προϊόντα, χρησιμοποιώντας τους τίτλους των τραγουδιών του Τζίμι Χέντριξ. Ναι ρε φίλε, δηλαδή θα πάσα, θέλω ένα cross town traffic σε παρακαλώ, θέλω ένα... Με ζωρίστη κυρία μου, με τριτά ή με τέτα. Πάπο λέω, μόνο με τριτά, όλη κασαδούρα. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πίτσε με συνδικό συνεργείο με το σκρετόν Αγίου Δημητρίου.

ρε φίλο, φάδερ φαμίλια, ο Γιώργος με έχει στείλει φωτογραφία εδώ πέρα. Βλέπω ένα ταψί με γεμιστά και κολοκύθι γεμιστό βλέπω. Πατάτε στην Καλλιτέ, τον Οσαλάτα βλέπω. Το άλλο δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι τίποτα μελιτσάνι στην Καλλιτέ, λέω εγώ τώρα. Βλέπω μία αληθή, μήπως είναι τζατζικάκι. Τι γίνεται. Και μου γράφει σώτο, έλα να πιούμε ένα τσιμπουράκι παρεούλα, φιλαράκι μου, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξέρεις ότι μπορώ να πετάξω κιόλας, δηλαδή έχω αυτές τις μαγικές δυνατότητες. Θέλω να τις υπολογίσω μαζί σου.

Andy Warhol. Bohemian Like You. And I like you. Oh, and I like you, and I like you. Gente calentada. Μέχρι να κλείσω το Double Trouble και να δώσουμε ένα τίποτα βράδυ σε 9 στα Night Tracks. Όπως σήμερα Τρίτη, τα ακούτε διπλά. Super Tuesday. Στις 3, εμένα να καταθέσει Λάζαρος Αθανασινός. Στις 5, Δημήτρη Δημητρίου. Και στις 7, Τίνα Βενιέρη. Στις 9 μαζί, στις 11, Απόστολος. Baby, baby, DJ Μακάρος. Αυτή είναι η Rolling Stones. Το τραγούδι που θα βρείτε στο Rock Radio Stop 10, στο νούμερο 7. In the Stars.

0: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
1: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
2: Είναι στο νούμερο 3 του Rock Radio στα τένι μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame, No Game.
3: You keep your head up towards the sun.
2: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 με τα Night Tracks και Tuber Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Είναι το Rock Radio Μικέλσους 104,7 Θεσσαλονίκη, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99 και για την απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, του πλανήτη και αν βρίσκεστε και απολαμβάνετε Rock Radio Μικέλ από το rockradio.gr. Πάω τώρα στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία του κατάστηματος Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικά, χρώματα Tetralux, Ολυμπιάδος 111 και Αθηνά σε αναγωνία. Flashback Natalie S. Αν μυρίζει στα γραμμάλα και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας. Ταξιδέψτε με Sunflight για την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Το Sunflight Travel θα το βρείτε στο Λευκό Πύργο. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Δελτίο καιρό, Πολώνια, κοντά σπάδια, σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πίτσε με ειδικό συνεργείο.

τηλεοράσεις. Λοιπόν, τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό απόγευμα να έχετε. Σας αφήνω με τεράστια επιτυχία από Danny Wilson και το 1987 Mary's Prayer. Άντε, καλό απόγευμα. Σας χαιρετώ. Γεια. Yeah.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99.1. 99.1. Ακούτε Ράδιο Δράμα 99.1.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικόπολη κατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: New York Casual.
10: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
9: New York, ceremonial.
10: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου.

0: Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053.

0: Υπό την αιγίδα του EOPAE.
1: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
0: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
1: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
2: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
3: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
2: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κontá σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Καλησπέρα Δράμα, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα κόσμε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και από μένα.
0: Καλησπέρα Παύλη και από μένα.
1: Όλα τα είπες.
0: Love, love the radio show.
1: Τρίτη.
0: 9 Ιουνίου.
1: Ένα μήνα πριν.
0: Ναι, την D-Day. Μια πολύ σημαντική ημέρα. Παρ' όλα αυτά όμως.
1: Δεν ξέρει αν θα φτάσει κιόλα. Δεν ξέρει αν θα φτάσει κιόλα.
0: Κάτσε και δεν ξέρει που γίνονται. Ναι, ο ένα μήνα πλέον είναι πάρα πολύ χρόνο. Όπως και να έχει λοιπόν όμως, όχι, σε ένα μήνα δεν θα κλείσουμε. Σας ενημερώνουμε ότι είναι η τελευταία εκπομπή Loud Loud The Radio Show για αυτή την σεζόν.
1: Μέχρι την επόμενη.
0: Μέχρι την επόμενη, γιατί μπορεί και την άλλη τρίτη να κάνουμε την τελευταία. Εδώ οι Scorpions έχουν κάνει 15 τελευταίες συναυλίες στην Ελλάδα. Ναι, εμείς δεν δικαιούμαστε.
1: Εντάξει, και οι Pix Lux έχουν κάνει 30 συναυλίες για τελευταία φορά.
0: Όλο στο τελείωμα.
1: Όταν ξεμένεις από κανένα ψηλό, Δημήτρη, ξέρεις μια τελευταία φορά την έχεις ανάγκη.
0: Να σου πω, εμάς όταν περισσεύει κανένα ψηλό, ερχόμαστε όμως, δεν είναι γιατί ψημαίνουμε, γιατί ο τρίτος δεν τσοντάρει καθόλου. Δεν το κάνουμε. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Καλοκαιρινή είμαστε πλέον.
0: Καλοκαιρινή.
1: Με τα μποράκι, με τις μπορίτσες μας, αλλά καλοκαιρινή.
0: Ξέρεις τι, έχει ένα πάρα πολύ καλό αυτό. Δεν αφήνει τη θερμοκρασία να ανέβει πάρα πολύ. Δε το βράδυ αυτή η ψυχρούλα κοιμάσαι πάρα πολύ άνετα.
1: Αγαπιέται, ωραία, και μια ζακετούλα στο μπαλκόνι.
0: Εντελώς. Και αν θυμάσαι πριν από δύο καλοκαίρια, είχε ξεκινήσει ο καύσωνας αρχές Ιουνίου. Ήδη ήμασταν σε καύσωνα. Εγώ δεν το ξεχνάω αυτό το πράγμα που ξεκίνησε αρχές Ιουνίου και είχαμε συνεχόμενα 35 συν. Οπότε το χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Οι περισσότερες πάντως προβλέψεις για το φετινό καλοκαίρι είναι ότι θα είναι μερικώς δροσερό.
0: Τέλεια.
1: Με 2-3 μικρά κύματα καύσωνα.
0: Εντάξει,
1: 2-3 πενταήμερα και τέτοια.
0: Εντάξει, λογικό είναι να γίνει τέτοια, αλλά άλλο 2 πενταήμερα και άλλο 1,5 μήνα, 2 που είχαμε υποφέρει.
1: Όχι, νομίζω ότι πηγαίνει.
0: Θα είναι πιο δροσερός.
1: Πηγαίνει και λίγο οι εποχές εμφανίστηκαν, Δημήτρη, φέτος. Υπήρξε μια άνοιξη.
0: Λίγο περισσότερο.
1: Υπάρχει μια αρχή καλοκαιρινή, δηλαδή με αυτά που ξέραμε πριν από 15-20 χρόνια, ρε παιδί.
0: Τώρα, για παράδειγμα, το βράδυ, αν βγεις και έχει βρέξει, ξέρω εγώ, λες να πάρω και κάτι από πάνω, γιατί μπορεί αργά. Ενώ παλιότερα δεν το συζητούσαμε καν. Ακόμα και αυτό είναι.
1: Παλιότερα, Δημήτρη, ήμασταν και σε ηλικία που τα βγάζαμε. Τώρα είμαστε σε ηλικία που τα βάζουμε. Να το παραδεχτούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Χρειάζεται τώρα να.
0: Λοιπόν, κυρίες
1: και κύριοι,
0: εάν θέλετε να ακούσετε και άλλα τέτοια αποκαλύψεις για την ζωή, την δική μας και την δική σας, μείνετε έως και τις 10 εδώ, καρφωμένοι στο ραδιοδράμα, στο 99,1. Θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα.

0: Αυτή ήταν και η χορταστική live εκτέλεση του The Look από τους Roxette και την...
1: Πολύ δυνατό κομμάτι.
0: Πολύ δυνατό κομμάτι. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε χορέψει, το έχουμε...
1: Σε ποια ταινία έπαιζε, το έχουμε ζήσει,
0: στο...
1: Ας με λυκύψουμε ένας Ρίτσαρντ Γκιρ, καμιά
0: τσουλιόρμα. Ρίτσαρντ Γκιρ, τσουλιόρμα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Αυτές είναι οι εποχές εκεί. Κάπου στο 90-98.
0: Νομίζω ότι είναι αρχές 90 αυτό. Νομίζω ότι είναι αρχές 90, κάπου κατά εκεί. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα δεν θα πάρουμε και όκο. Σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα...
0: Γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ. Άσχετα τώρα, δεν ξέρω.
1: Σαν σήμερα νομίζω ότι
0: ναι, και πέθανε ο Τσάρλς Ντίκενς και η Ζόρσταρ.
1: Γεννήθηκε, πέθανε και ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν νομίζω, 9 Ιουνίου.
1: Νομίζω έχω αυτή την εικόνα.
0: Δεν το
1: αυτό
0: θυμάμαι.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος,
0: δεν
1: κάτι μου λέει τώρα, αλλά
0: δεν το
1: αφήσουμε.
0: Δεν το αφήσουμε, θα το αφήσουμε.
1: Πέρασαν και χρόνια από τότε που έφυγε.
0: Εντάξει, οκ, δεν πειράζει.
1: Great.
0: Απλά αυτό έτσι.

0: καλωθεί. Ότι κάτσαμε στο σπίτι, να. Τέλος πάντων, κάτι δεν πάει καλά, Δημήτρη. Κάτι δεν πάει καλά. Οι πόλεμοι δεν σταματάνε, ξεκινάνε, συνεχίζονται. Κανένας δεν ξέρει ποιος πολεμάει, γιατί πολεμάει. Δεν έχει καταλάβει κανένας τίποτα. Και όλα δίπλα.
1: Πραγματικά. Εγώ αυτό που λες ότι δεν ξέρει κανείς γιατί γίνονται όλα αυτά.
0: Τίποτα.
1: Πραγματικά δεν ξέρουμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Κάθε μέρα το πρωί δεν σου κρύβω ότι ανοίγω τα ειδησιογραφικά sites και τέτοια και διαβάζω. Έχει γίνει επίθεση και έγινε επίθεση και δεν καταλαβαίνεις γιατί έγιναν όλα αυτά.
0: Πώς είναι όρθια δύο μήνες επίθεση. Ποιος δεν έχει γίνει όρθιο σε πραγματικά. Τι έμεινε δύο μήνες άμα βάρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι. Να είσαι η Αμερική και το Ισραήλ. Και δύο μήνες να σφυροκοπάς μια χώρα. Όσο και μεγάλη και να είναι τώρα, όταν είσαι η Αμερική και έχεις τώρα από λέιζερ, από πυράβλους, από δισεκατομμύρια. Και ακόμα είναι οι άλλοι ενεργοί. Τι κάτι γίνεται σου λέει.
1: Δεν ξέρω τι background, δεν ξέρω τι σκεφτόταν.
0: Και πού να πας μέχρι το Ορμούζ τώρα να κάνεις εκεί.
1: Στα σενά να περνάς τέτοια. Γι' αυτό δεν ανεβαίνει τα καύσιμα και δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, άντε τώρα, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πάρω. Λοιπόν, David Guetta, Titanium για την συνέχεια και αυτό είναι πολύτιμο το μέταλλο, οπότε πάρτε Titanium, τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και το Titanium. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να παίξουμε και ένα Juma Sound System, έτσι, γιατί δεν ξέρω, είδα λίγο υποτονική την αγορά της δράμας, οπότε όσο είναι ακόμα ανοιχτή να ανεβάσουμε λίγο την διάθεση της όσο μπορούμε τουλάχιστον.
1: Τι λες για σήμερα ή γενικώς ανοιχτή?
0: Σήμερα. Γενικά, ναι, και γενικά τόσο, για σήμερα, οπότε έτσι λίγο να το ευχαριστηθούν οι άνθρωποι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το κλείσουμε, ρε παιδί μου, να τους ανεβάσουμε λίγο ψυχολογικά, να τους ανεβάσουμε λίγο την διάθεση. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχετε άλλη μισή ώρα, το κλείσουμε, γιατί μέσα μας είμαστε μέχρι τις 10. Ναι.
1: Θα είμαστε. Εκτός απρόπτου.
0: Εντάξει, όχι, δεν. Λοιπόν, Juma Sound System, κλείνουμε διαφημιστικά μηνύματα των 8 και 30 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Love Love Radio Show της πετειακής εκπομπή κλεισίματος, τέλος πάντων θα μπορέσουμε να απολαύσουμε και εμείς μετά τα μπάνια μας, τα μπάνια του λαού. Ξεκινήσαμε λίγο έτσι μελωδικά με Jack Savoretti και εμείς Ιταλία, θα συνεχίσουμε έτσι αλλιώς, τέλος πάντων λίγο πιο μπιτάτα.
1: Θα συνεχίσουμε. Όλα θα δείξουν.
0: Δεν ξέρουμε ποιο.
1: Όλα θα πάρουν τον δρόμο τους κάποια στιγμή.
0: Να σου πω κάτι. Αργά ή γρήγορα όλα παίρνουν τον δρόμο τους. Αυτό το οποίο αλλάζει και, και επιμένω για αυτό το πράγμα και έχω και πάρα πολλά παραδείγματα στη ζωή μου είναι το timing που θα γίνουν. Δηλαδή,
1: πολύ σημαντικό το timing. Από τα πιο σημαντικά.
0: Είναι το πιο σημαντικό από αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή. Δεν είναι μόνο το τι θα σου συμβεί, είναι το πότε.
1: Ξέρεις, το timing δεν έχει μόνο χρόνο μέσα, έχει και χώρο. Είναι και ο τόπος και ο χρόνος.
0: Είναι χρόνος. Είναι η περίοδος εκείνη.
1: Δεν κάνουμε εκπομπή, Δημήτρη. Θα φύγω πια. Εμείς κάνουμε μια εκπομπή φυσικής πλέον στον αέρα.
0: Τα πάντα είναι. Τα πάντα ρί.
1: Έτσι, ωραία. Τέλεια, ωραία.
0: Τι να κάνω, να σου πω κάτι. Πρέπει να δώσουμε στους ακροατές την αισιοδοξία που χρειάζεται και τα εφόδια για να συνεχίσουμε.
1: Δώστε κανένα δάνειο στον κόσμο να κάνει τη ζωή του.
0: Δάνειο,
1: να πάει μια εβδομαδούλα εδώ σε κανένα νησί να γουστάρει τώρα.
0: Δεν
1: πού θες να πας σε ένα νησί δίπλα και πριν να δώσεις μισό νεφρό για να πας να περάσεις μια εβδομάδα
0: τώρα με δουλεύει.
1: Πας να κάνεις ένα μπάνιο όμορφα ώρα και πριν να δουλεύεις μια εβδομάδα πίσω. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Είναι πάρα πολλά. Κατ' εμέ, είναι λίγο ακριβή η ιστορία των διακοπών.
1: Είπαμε ότι γίνεται τουριστική περιοχή, όχι μόνο για τους άλλους.
0: Αλλά γίναμε για τους άλλους. Αυτό λίγο, δεν σου κρύβω ότι αυτό λίγο με ενοχλεί, αλλά τέλος πάντων, είναι και το γενικό οικονομικό πλαίσιο. Δηλαδή, ούτε και εδώ όταν μένουμε. Απλά όταν εδώ δυσκολεύεσαι, πόσο δε μάλλον να πας και να πληρώσεις διαμονές, ιστορίες, πράγματα. Τέλος πάντων, τα μπάνια του λαού με το
1: έργο. Θα αργήσουν λίγα χρόνια.
0: Έλα, μωρέ. Όπως είπε και ο ποιητής, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Η θάλασσα είναι εκεί. Θες να πας να πηδήξεις, πηδάς, δεν σου λέει κανένας τίποτα.
0: Όντως. Στη θάλασσα εννοεί.
1: Στη θάλασσα και έχει ένα ωραίο κόλπο, Δημήτρη, που έτσι ένα σκηνή. Ναι. Και ένα πολύ, ένα βαρύδιο, έτσι, περιοχή τσιμέντο, 10, πάρα πολύ ωραίο κόλπο.
0: Πάρα πολύ ωραίο κόλπο.
1: Το πετάς αυτό μέσα και βουτάς και εσύ από πίσω. Και μιλάμε χαμός. Ψάρια, πλακτών, κραβίδες, γαρίδες, από όλα, όλα, όλα.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραίες ιδέες.
1: Κάνα δύο κουτάκια κοκακόλας, δηλαδή έχει πράγμα.
0: Έχει πράγμα.
1: Ναι, και είναι άψογα τα πρώτα 5 λεπτά.
0: Μετά λίγο δυσκολεύουμε.
1: Μετά έρχονται τα καλύτερα.
0: Μετά λύνονται τα προβλήματα. Το βελό, μάλλον. To die for.

0: Αυτό ήταν και το Ocean Drive. Έχω τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι...
1: Τα φιλοσοφικά σου πάλι θα μας πεις.
0: Δεν ξέρω σήμερα γιατί. Ενώ γενικά η εκπομπή είναι πάρα πολύ χαλαρή και πάρα πολύ χαρούμενη. Νομίζω ότι μετά
1: πιο
0: το
1: χαλαρή
0: timing...
1: από τη φιλοσοφία δεν υπάρχει. Δεν είναι κάθε είναι πολύ χαρούμενο και φιλοσοφίες. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Στο χαμάμ, στη σάουνα, σε ένα λασπόλουτρο.
2: Ένα σταρόβα τώρα να τα πούμε.
0: Καλά. Όχι, ήθελα να.
1: Άλλαξε πολύ ο σταρόβα.
0: Εντάξει, ήταν. Και παρόλα αυτά είναι πολύ, πολύ καλά. Είναι πολύ, πολύ καλά. Εντάξει.
1: Απλά είναι ένα μάθημα ζωή αυτό ότι η ζωή σε μια στιγμή μπορεί να αλλάξει.
0: Τίποτα δεν είναι δεδομένο και να σου πω κάτι.
1: Και το άλλο μάθημα είναι ότι δεν πρέπει να παρατάς.
0: Όχι, ποτέ. Όταν κάτι θέλεις πραγματικά, πραγματικά για μένα δεν πρέπει να το παρατάς ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε για το σύμπαν κάτι και ετοιμάστηκα.
0: Όχι για το σύμπαν, για το σύμπαν. Θα μπορούσα να πω για τον Ακύλα βασικά, που χύθηκε τόσο δικτυακό μελάνι τέλος πάντων για αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του και τελικά τα κατάφερε. Όχι, είναι παράδειγμα, ρε παιδί μου. Η φιλοσοφία έχει και κάποια παραδείγματα από το σήμερα. Αυτό είναι το παράδειγμα του σήμερα. Κατ' εμέ. Και είναι κάτι το οποίο εγώ από όλο αυτό το πανηγύρι, ας πούμε, το πανηγυράκι του Eurovision, κρατάω αυτό. Για μένα αυτό πρέπει να κρατήσει είναι όλα. Ένα παλικάρι το οποίο δεν τα παράτησε, ήταν το όνειρό του, το κυνήγησε και τελικά δεν ξέρω ποιοι πλανήτες συναντήθηκαν και συνδράμανε, πάντως τα κατάφερε. Συνδράμαν, όχι στη δράμα.
1: Άμα,
0: στη Σέρες, ναι. Στην
1: Σέρες. Την Πετρούσα είναι από πού.
0: Έλα, τέτοια. Πάμε παρακάτω. Love really hurts without you, Billy Ocean.

0: Επειδή με ρωτήσατε, αυτό ήταν το Passionos Modern Love από David Bowie, απλά ήταν στο Moonage Daydream Mix. Έτσι, γιατί είμαστε και μια μουσική εκπομπή κατά βάση, συν όλα τα άλλα, τα πληροφοριακά επιστημονικά που μαθαίνετε από εμάς. Θέλω να σχολιάσω το εξής. Τις προηγούμενες μέρες, συγκεκριμένα 5 Ιουνίου, πριν από 4 μέρες, ήταν η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Αυτό το περιβάλλον το οποίο το έχουμε ταλαιπωρήσει.
1: Τους δύο ωκεανούς.
0: Τους δύο ωκεανούς τους έχουμε καταμολύνει, έχουμε ό,τι βρίσκουμε.
1: Καταρχάς είναι με αντιλιακό φίλτρο πλέον οι ωκεανοί.
0: Τι είναι
1: με αντιλιακό φίλτρο, με τόσο αντιλιακό γελάδι που έχουν φάει.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
1: Δημήτρη, δεν είμαστε αγοραστικοί.
0: Πάρα πολύ άσχημα για αυτό το πράγμα.
1: Η εξέλιξη του είδους μας σταμάτησε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Και το λέω με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας.
0: Είναι τεχνολογική εξέλιξη.
1: Ένα λεπτό να τις μπροστά σου.
0: Όχι, είναι μόνο τεχνολογική εξέλιξη. Δεν είναι η εξέλιξη δική μας.
1: Μόνο μπροστά σου αυτή τη στιγμή να κοιτάξεις το πλαστικό που, και το χημικό και το που κυκλοφορεί και επικρατεί, δεν έχει τελειώσει.
0: Θα πεις κάτι για τα...
1: Δεν θέλω να πω κάτι για το πλαστικό σου στήθος.
0: Α, νόμιζα, γιατί...
1: Για τα πλαστικά σου χείλη θέλω να
0: μιλήσω. Τα πλαστικά μου χείλη, εντάξει.
1: Άλλο και τούτο. Τέλος πάντων, παντού αυτό.
0: Αχ, να σου πω τώρα τι ώρα, πρέπει να το σχολιάσω. Αυτό που κάνουν τα χείλη τους και είναι σαν πάπιες, είναι ωραίο για τις γυναίκες, δηλαδή, εγώ τρομερή απορία. Δηλαδή, δεν ξέρω το...
1: Ωραίο είναι, Δημήτρη, ό,τι πιστέψεις ότι είναι ωραίο. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι ωραίοι πιστεύοντας απλά αυτό το πράγμα. Αν θα τους δικαιώσει το μέλλον, όχι.
0: Επίσης έχω την απορία.
1: Αν θα το μετανιώσουν στο μέλλον, εξαρτάται. Αν βγαίνουν ωραία φωτογραφία, ναι. Κάπου εκεί σταματάει το...
0: Όλα για την εικόνα.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά, Δημήτρη.
0: Που έχουμε καταστρέψει, νομίζω έχουμε καταστρέψει τον κόσμο μας για μια εικόνα. Νομίζω ότι είναι πολύ κακό. Πάντως, γιατί εγώ και την απορία τώρα, αυτό είναι πλαστικό. Φυλάς ένα πλαστικό, ένα σιλικονάτο. Πώς είναι, δεν ξέρω, δεν είχα.
1: Εμείς μεγαλώσαμε στα χρόνια που όλο το σύμπαν, όλο ο πλανήτης κοροϊδεύει την Πάμελα Άντερσον επειδή είχε πλαστικά στήθη, ξέρω εγώ. Θυμάσαι τα αστεία που έβγαιναν, έσκασε από πυρούνι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: ναι, ναι, καλαμάκι, κάτι.
0: Και τώρα.
1: Τώρα δεν. Τώρα η Πάμελα είναι ξεφούσκωτη στα 70 της, πόσο είναι η γυναίκα. Κούκλα είναι, μια χαρά.
0: Να σου πω κάτι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που οριμάζοντας έχει αποδομήσει όλη αυτή την εικόνα και είπε, παιδιά, αυτό είμαι, δεν βλέπετε εκείνο το πλαστικό το τέτοιο. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ.
1: Για τη συγκεκριμένη γυναίκα το συγχαίρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Η στάση
0: της τώρα, σήμερα, ρε παιδί.
1: Τη σήμερα, φυσικά. Αντιλήφθηκε ότι, παιδιά, εντάξει, οκ, δεν είναι Μαντόνα, ας πούμε. Που η Μαντόνα έφυγε για μένα.
0: Έχει ξεφύγει, κρίμα, δηλαδή, κρίμα. Ενώ η κάθε Ρίτα Τόν, για παράδειγμα, γύρισε και με παιδιά, έχω γίνει 60, πόσο, μεγαλώνω.
1: Πού θα πάει,
0: τι να σας δείξω τώρα, πόσο ήμουν στα 30, μα δεν μπορώ να είμαι 30. Μα
1: είναι
0: δεν
1: πολύ δύσκολο να αποδεχθείς, Δημητρή.
0: Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το γύρας.
0: Εμένα πολύ θα μου πεις.
1: Εσύ δεν χρειάζεται να αποδεχθείς, δεν θα σε ακουμπήσει.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ ειδικά, και το λέω και δημόσια εδώ, σε μια στιγμή θα πας, δεν θα προλάβεις να καταλάβεις.
0: Ας το καλά, ευχαριστώ.
1: Από κάτι φορά.
0: Λοιπόν.
1: Εύκολος άνθρωπος είσαι.
0: Μα ούτε. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με Marcus Collins, Seven Nation Army. Πάμε να χτυπηθούμε, διαφημιστικά μηνύματα των 9 και ερχόμαστε για άλλα τόσα αισιόδοξα μηνύματα μόνο εδώ.

0: χτίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Λαου Λαου The Radio Show.
1: Ακόμα μια ώρα πέρασε, Δημήτρη.
0: Μέρασε μόνο μια ωρίτσα και δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε ή αν συνεχίζετε να είστε ή αν είστε, έρθετε τώρα στην παρέα μας. Όπως και να έχει, μη φύγει κανείς μέχρι τις 10, γιατί οι εκπλήξεις
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ σε αυτό το ραδιόφωνο και δεν σε αυτό το σαβίδι εκπομπή. Μια μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Χαριζάνη, τον οποίο απολαμβάνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 9.
1: Σκληρό καρύδι.
0: Είναι ο πιο επαγγελματίας.
1: Αλλιώς θα ήθελα να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πως σκληρό καρύδι. Θα βγάλει όλο το μήνα.
0: Θα βγάλει όλο το μήνα τώρα σε μια ενημέρωση που έχω. Αυτός θα βγάλει όλο το μήνα. Εμείς δεν είμαστε.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Όχι, είναι το συμβόλαιό του μέχρι τέλος.

0: άνθρωποι μου, τι σημασία έχει 25, 26, 27, νούμερα είναι. Μην τα δίνει σημασία. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, αυτό ήταν ένα remix από τον PNAIU το 2021. Και αυτό το remix ήταν το 2021. Τι σημασία έχει, άλλαξε κάτι, σιγά. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελα να το αναφέρω ξανά. Το κομμάτι που ήδη ακούγεται από πίσω είναι το πασίγνωστο Summer of 69 του Bryan Adams. Θέλω να το παίξω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχει τη λέξη καλοκαίρι μέσα, οπότε πλησιάζει το καλοκαίρι, μπήκε το καλοκαίρι, θέλω πάνω λίγο να μπούμε σε αυτό το mood. Και στο δεύτερο, να πω για αυτούς που ενδεχομένως δεν μας είχαν ακούσει εκείνη την εκπομπή, ότι το Summer of 69 δεν εννοεί το 1969.
1: Τι εννοεί, Δημήτρη?
0: Ότι ο Bryan Adams όταν έγραψε αυτό το κομμάτι δεν εξιστορεί κάτι το οποίο έγινε το 1969.
1: Τι εννοεί ο Ρίση Δημήτρη?
0: Δεν αναφέρεται
1: σε
0: χρονολογία. Αυτό. Τώρα η νεολαία έχει φάει αυτό το σκάλα με το 6-7. Εμείς είχαμε φάει με το 6-9. Το 69, ρε παιδί μου, το γνωστό. Τι στάση. Ναι, αυτό.
1: Ας το συζητήσουμε λίγο εκτός αέρα.
0: Και εντός αέρα δεν είναι αυτό. Είναι καθαρά σεξουαλικό.
1: Το 6-7 είναι σεξουαλικό.
0: Το 6-7 δεν είναι καθόλου σεξουαλικό. Είναι. Α, ναι, εσύ έχεις πιο μικρά παιδιά. Θα το καταλάβεις μεγαλώντας. Το 6-7 δεν ξέρει κανείς τι είναι. Είναι μια ηλικιότητα που πληροφόρησε στο Ιντερνετ. Συγγνώμη για τη λέξη ηλικιότητα. Κάτι λέγανε 6-7, κάπως 6-7, ρε παιδί μου. Και έχει μείνει τώρα μια τέτοια κίνηση από αυτά τα TikTok. Το 6-7. Και έχει πάθει η νεολαία μας.
1: Η νεολαία που έχει. Το έχω δει στην τηλεόραση και δεν έχω καταλάβει. Δεν έψαξα από.
0: Ναι, το 6-7 είναι αυτό εδώ. Δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Κατάλαβε. Είναι οι γενιές να βγάζουν τώρα. Ενώ το ψάκια χωρίς σεξουαλικό υπονοούμενο.
0: Ενώ το 69, έχει και λογική.
1: Αυτό είναι, σου λέω, ρε παιδί μου. Τι έχει
0: το 6 με το 9 είναι ανάποδα, ρε παιδί μου. Γίνεται
1: δουλίτσα. Είναι δυνατόν τώρα.
0: Να. Τι να πω τώρα.
1: Χωρίς νόημα πράγματα. Εμείς τουλάχιστον κοιτούσαμε κάπου.
0: Είχε ένα σκοπό όλα αυτά που λέγαμε. Πες τα, ρε Μπράιαν, τι τσάβα τα λέμε τώρα να πούμε.

0: Λοιπόν, μετά όλα αυτά που μάθατε για το, πώς το λένε, για το Summer of 69, μάλλον πρέπει να βάλουμε κάποια παιδάκια για ύπνο.
1: Σίγουρα τα μικρά παιδιά πρέπει να πέσουν για ύπνο τελευταίες τρεις μέρες.
0: Ώρα, εντάξει παιδιά, δεν είναι τα μικρά παιδάκια, πάτε ύπνο για να μπορούν και οι μεγάλοι να κάνουν.
1: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Όλοι οι ανήλικοι αυτή τη στιγμή περιμένουν να έρθει η Παρασκευή για να τελειώσουν το σχολείο.
0: Γιατί 15 ουσιαστικά είναι τελευταία μέρα.
1: Σκέψου ότι υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει μόνο να τελειώσει το σχολείο. Και υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει να μην τελειώσει το σχολείο για τα υπόλοιπα. Θυμίζω τι χαρά υπήρχε.
0: Καλά, σοβαρά.
1: Θυμίζω τι χαρά. Τελειώνει το σχολείο. Δεν δινόμαστε παγωτά, βόλτες και τα υπόλοιπα.
0: Δεν μας αγγίζει τίποτα, τίποτα δεν μας αγγίζει.
1: Παιδάκια μου, καληνύχτα, σας αγαπώ πολύ.
0: Καληνύχτα με Dancing in the Streets, David Bowie και Mick Jagger, να χορεύετε στους δρόμους όλο το καλοκαίρι.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: έτσι επιστρέψαμε για το δεύτερο μας ηλεύθερο, για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τέλος πάντων. Εγώ ακόμα στο δεύτερο είμαι, Παύλο, να ξέρεις.
1: Εγώ είμαι στο τρίτο.
0: Εσύ στο τρίτο.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Είναι ο, πώς θα λένε, η στεναχώρια του αποχωρισμού. Πάμε γρήγορα για Footloose και Kenny Loggins. Το προηγούμενο κομμάτι έπαιξε για το ζήσει, γιατί το ξέρω ότι άρεσε η Def Leppard. Πάμε για Kenny Loggins και μετά έχουμε δύο-τρία κομματάκια έτσι σημαντικά που τα λέω εγώ.

0: και το Footloose, μάλλον, από Kenny Loggins, από την ομότιτλη ταινία, το soundtrack της ταινίας που κυκλοφόρησε το 1984. Ναι, ξέρω, θα γίνετε εσύ. Το αντίπαλο, δεν ήταν το αντίπαλο, βεβαίως, ήταν το Footloose και μετά βγήκε το. Πώς λένε, το Dirty Dancing.
1: Μην λείψουμε. Κάνα χρόνο κατευθείαν να βγάλετε τραγούδια στις κουφάδες.
0: Βέβαια. Τι, σιγά μην φύγετε. Λοιπόν. Αυτά και με τον Φιουτ Λουίς και τον Κέβιν Μπέικον, πολύ πολύ νεαρό, πιτσιρικά, στις αρχές του βέβαια. Μιλάμε το 1984, αρκετά χρόνια πριν. Λοιπόν, τι θέλω να πω, επόμενο κομμάτι. Queen, ένα κομμάτι που θέλω να αφιερώσω σε πάρα πολύ κόσμο. Θα ξεκινήσω από αυτόν που κάθεται απέναντί μου.
1: Πάρα πολύ γλυκό.
0: Friends will be friends. Αφιερώστε εσείς εκεί που θέλετε.

0: αυτό που μόλις είπαμε εδώ μέσα στο στούντιο είναι ότι τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία. Οι φίλοι όμως την κάνουν την ευτυχία. Friends will be friends, αυτή ήταν η Queen.
1: Κόψε το δάκρυ σου με το 50 που έχεις εκεί μπροστά.
0: Ας το 50 τώρα, παιδί. Και αυτό συντελεί. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι και αυτό είναι σημαντικό. Έχει σχέση με το προηγούμενο. Τέλος πάντων, να το αφιερώσουμε σε ένα πλάσμα το οποίο αρέσει πάρα πολύ ο Σαφ Αβιντάν. Recording song. Και να μπορούσαμε να παίξουμε και το άλλο με το Endless Power, γιατί θα τη χρειαστεί πολύ την δύναμη από εδώ και πέρα.

0: καλή έκπληξη με το crack. Αχ, αυτό το crack.
1: Καταπληκτική.
0: Αχ, αυτό το crack. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, θα κάνουμε το εξής. Θα ακούσουμε Elvis Costello και εσύ αφιερωμένο στις γυναίκες της ζωής μας. Και στους άντρες έπρεπε να το κάνουμε. Τέλος πάντων, να το αφιερώσουμε στις γυναίκες.
1: Είμαστε μία μήτρα που υπάρχει κάπου εκεί για να πιάσουμε όλο το θέμα.
0: Για να πιάσουμε όλο το τέτοιο. Όλο το πριν και το μετά.
1: Ας το
0: μετά, μάλλον. Και μετά να κάνουμε αποφώνηση.

0: Σάλσα Αζνοβού, το οποίο ο Έλβις Κοστέλο έκανε ακόμα μεγαλύτερη. Βοήθησε βέβαια και η ταινία Notting Hill, στην οποία πήγε στο soundtrack. Κάπως έτσι λοιπόν, πάρα πολύ μελωδικά.
1: Έκλεισε χρονιά μας.
0: Κλείνει χρονιά μας, ναι. Κλείνει χρονιά μας. Μια χρονιά η οποία είχε ups and down, είχε πάρα πολλές παρουσίες, είχε κάποιες απουσίες, κυρίως.
1: Όλα τα είχε.
0: Κυρίως, πώς το λένε, λόγους.
1: Ανωτέρας
0: βίας. Υγείας. Τα περισσότερα ήταν υγείας. Ήταν ελάχιστες φορές που ήταν κάτι άλλο και ανυπέρβλητο και δεν μπορούσαμε να βρεθούμε πίσω από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής.
1: Κλείνουμε μια σεζόν πολύ γεμάτη, Δημήτρη, η αλήθεια είναι. Και
0: πολύ γεμάτη.
1: Θα είμαστε και εδώ και του χρόνου, όπως το βλέπω.
0: Κοίτα, ο σκοπός μας είναι να είμαστε εδώ και του χρόνου. Τώρα κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει.
1: Είναι η αλήθεια ότι τα ραδιοφωνικά ένσημα είναι πολύ δυνατά.
0: Είναι πολύ δυνατά τα ραδιοφωνικά ένσημα. Ξεκινήσαμε το 2018...
1: Για πλάκα, για αστείο.
0: Για πλάκα, ναι. Για ένα αστείο.
1: Δεν ξεχνώ την πρώτη φορά που θα έβγαινα στον αέρα το... Αχ, λέω τώρα την τροπή, τι θα πεις, ποιος θα πεις, πώς θα το πεις, πώς θα μιλήσεις, τι γίνεται, πώς το έκανα εγώ τώρα, παιδί μου. Εντάξει, φίλοι είμαστε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και φτάσαμε εδώ, Δημήτρη.
0: Και φτάσαμε στο 2026 να λέμε ότι σε κάνα δύο χρόνια κλείνουμε δεκαετία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια δεκαετία στη ζωή μας. Όλα καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους, Δημήτρη.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλά μπάνια, παιδιά.
0: Καλύτερα να είμαστε όλοι εδώ πίσω το Σεπτέμβριο. Όλοι. Γεροί και όλοι πίσω. Όσο γίνεται αυτό. Να σας αφήσουμε με αντένε Summer Calling, γιατί μας καλεί το καλοκαίρι και καλεί όλους εσάς.
1: Και φυσικά να δώσουμε και την αγάπη μας στους πιο θερμούς υποστηρικτές αυτής της εκπομπής.
0: Έτσι.
1: Χάσω για σένα μιλώ. Χωρίς τα δικά σου τα χρήματα δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Δεν θα είχαμε ρεύμα.
0: Πραγματικά. Δηλαδή, ήσουν ο στυλοβάτης
1: βάτης. Και είσαι. Φιλιά σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Καλή σχολική. Τελειώματα.
0: Καλό κλείσιμο. Καλές γιορτές όσοι δεν κάνετε. Και τι να πω.
1: Να είμαστε καλά, παιδιά. Λιγότερες άγνοιες και μακριά από τα προβλήματα. Φιλιά.
0: Καλό βράδυ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψά.

0: παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Hello again, here's what's happening.
11: Now, back to rock radio.
12: Really cool, hip, sexy.
13: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
14: Rock Radio 104.7.

0: ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα των Night Tracks με Rolling Stones, ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα. Στον DJ Joe Βαγκάρος, στα 3 μήτα, βάθος, βάρος, καλοκαιρινός Βαγκάρος. Τρίτη βράδυ, τα ακούτε όλα διπλά. Two for Tuesday. Πάμε παρεούλα εδώ στο Rock Radio Mikel, στους 104,7 έως και τις 11. Λέγει να καταφτάσει ο μικρός μου Απόστολος, Baby Baby DJ. Ο Δωδωρής έχει καταφτάσει εδώ και αρκετά λεπτά και μου γράφει τα εξής. Καλησπέρα Σωτήρη. Γίνεται να ακούσουμε το νέο τραγούδι, τον Deep Purple, τον Diablo. Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο θα ήθελα να είναι το ανυπέρβλητο Wasted Sunset. Keep on Rockin' Mate που γράφει. Εννοείται. Εγώ του γράφω μόλις τελειώσουμε. Με τους Stones θα πάμε εδώ σε όλη την τρεροπαρέα, ξεκινώντας με τον Ian Gillan.
1: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Έτσι ακριβώς. Φυσικά μαζί του και ο Roger Glover. Πού είσαι, Roger? Hello, how you doing, Roger?
2: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vokaros. On Night Tracks.
0: Τώρα, από το 2013 την παραγωγή των άλμπουμ των Deep Purple την κάνει ο ζωντανός θρύλος Bob Ezrin. Νάτος ο Bob.
3: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and King's Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Το καινούργιο άλμπουμ των Deep Purple με τίτλος Blood θα κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου.

0: Diablo. New music. Τη ζήτησα το Δωρής. Όπως και το επόμενο. Αλλά στο επόμενο, το εκπληκτικό Wasted Sunsets, θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτόν εδώ τον παικταρά, το μοναδικό Ritchie Blackmore.
1: Hello, this is Ritchie Blackmore and...
2: This is Candice Knight and you're listening to Vaccaros.
1: Vaccaros, yes.
0: Thank you, guys.

0: Θεσσαλονίκη weather.
1: Για πάμε μια βολτίτσα, να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Τι καιρό θα κάνει αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες με συμβουλές από τις ματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν το γνωστό. Έτσι, αυτό το βάζω σε κάθε μέρα, το διαβάζω εδώ και δύο μήνες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άλλη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες, νότια ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Τώρα είμαστε στους 27. Για να καταλάβετε, η μικρασία να αγγίζει το 65%. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa.

0: βάλω εγώ 27 χρόνια σαν φωνάζω και σας λέω δεν είναι το σπίτι των rock superstars. Να ορίστε.
1: Hey, this is Lou Graham, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Thank you, Lou, από το Released και τα δύο τραγούδια στο Tuber Tuesday. Θα τα απολαύσουμε. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1 και ο Γιώργος μου έστειλε καλησπέρα στο Τύρι. Γεια σου Γιώργο μου. Γιώργος λέει από δράμα, σ' ακούω από 99.1 στο Radio Drama. Βέβαια, είμαστε από ευθεία σύνδεση εκεί. Μόλις ολοκληρώσω με το Lou Graham, θα βάλω το δικό σου request, θα μου βάλεις ένα Delta Mare About It κομματάρα, λέει ήταν υποψήφιος και για Eurovision. Συμφωνώ απολύτως, πολύ ωραία τραγούδια έχει Γιώργο μου, και θα σου κάνω το χατήρι, αλήθεια σου λέω, γιατί εδώ στο Ελεύθερο Rock Radio τα μεταδίδουν σχεδόν όλα. Αυτό είναι το μοναδικό Time Heals the Pain από το καινούριο άλμπουμ του Lou Graham, Released.

ότι η δράμα το ζήτησε και πολύ καλά έκανε. Delta, I'm mad about it. Two for Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά. Εγώ θα επιλέξω για δεύτερο που θα μας οδηγήσει και στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Το Lonely Together. Two for Tuesday με Delta, Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σωτήρι Τζο Βακάρος, θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Απόστολος Baby Baby.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
5: Ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στη καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, το Βαλκανίο.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
9: We have the most gadgets. Now back to the music.
10: Back to the music.
9: And the most gimmicks.
11: You better start thinking. Start thinking.
12: Rock Radio.
11: Start thinking.
12: Θεσσαλονίκη.

0: βακάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Είστε στα Night Tracks. Στο Rock Radio Mikel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Τα τεράστια ροκοφαμίλια μας, τεράστια παρέα. Ήρθε η ώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Ό,τι φορά τις ασφάλειές σας, 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργία. Αστικά, αδερφέ, παίρνει τηλέφωνο 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Και τελείωσες. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, ξεκινάω. 9 Ιουνίου και το 1980 γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Star Sailor που ακούμε, ο μοναδικός James Walsh. Νάτος.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Έτσι ακριβώς. Ενώ το 1978 γεννήθηκε ο Matt, για να θέλετε, Matthew Bellamy, από τους News. Νάτος.
2: Hi, my name's Matt. My name's Chris. My name's Dom. And we're in Thessaloniki. And also we're in a band called Muse. And you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Άρα, αμέσως μετά ακούσουμε και δύο τραγούδια από Muse. Happy B-Day, James. Happy B-Day, Matt. 1972, τραγουδιστής των Puddle of Mud, Wesley Reed Scantlin. Το 1970, ο κιπορτίστας των Chemical Brothers, Ed Simmons. Ο μπασίστας των Hootie and the Blowfish, γεννήθηκε το 1967, Dean Felber. Από Chinese Crisis, ο κιθαρίστας, 1962, Eddie London. Από τους Crimey Fisher, το 1954, Peter Byrne. Από τους Imagination, το 1953, ο Errol Kennedy.

αυτή είναι η μοναδική news. Είναι λίγο και ο Μάτ. Μαλαμία θα βρεθείς. Έχουμε ακόμα στο Tuber Tuesday, είστε στα Night Tracks. Ήρθε η ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο Μοτοσυκλετών. Μοτοσυκλέτα, σκούτσερ σας. Μότο μάλα μας, Pete Savage. Αγίου Δημητρίου, 46. Ο μοναδικός Αντρέας εκεί με τα σέρβις σας, βλάβες σας. Επικοινωνήστε 2-31-2-95-95-97 και κάντε μια στάση εκεί Δημητρίου 46. Να τα πείτε από κοντά. Σαν σήμερα 9 Ιουνίου θα γυρίσει το 2015, όπου εταιρεία από το Τορόντο ονόματι Nutritional Heights ανακοινώνει ότι έχει τα δικαιώματα να κατασκευάσει αλλά και να διανύμει προϊόντα μαριχουάνας και άλλα τέτοια με τα τραγούδια των τίτλων των τραγουδιών του Jimi Hendrix. Άπηγε εσύ, θέλω ένα Foxy Lady, θέλω ένα Voodoo Child, θέλω ένα Costa Ozami. Και σου δίνει το συγκεκριμένο προϊόν, κατάλαβες τώρα έτσι. Τότε η ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από μότο μάλα μας πίτσα με συνδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Πιάσε ένα cross town traffic. Στα γρήγορα, έλα και πάνω. Super Tuesday. Αυτή είναι η μοναδική news. Uprising.

μοναδική. Μία από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχουν δώσει. Tell me baby. Έχω άλλα 8 λεπτά μέχρι να παραδώσω στον Απόστολο Baby Baby DJ και χρωστάω ακόμα από Red Hot Chili Peppers. Όλα αυτά στο 104,8 Radio Michael. Αύριο πρωί πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα αγαπημένα μας ροφήματα, τα πρωινά μας, τα snacks μας, τα ωραία. Γιατί τα Michael είναι το στέκι μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αυτό είναι το μοναδικό Dark Necessities.

Να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εσείς είπα, μετά τις 11 παρεούλα με τον Απόστολο Baby Baby DJ. Να σπάει ως και τη μία. Αύριο Τετάρτη σε 9 ώρα το πρωί θα καταφτάσει Φέι Δημητριάδη και Morning Man. Στις 11 ο Δημήτρης με τον Rock Branch στη μία μαζί, Double Trouble. Στις 3 Στάσου Μητακίδης, στις 5 Δημήτρης Δημητρίου, στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος. Πώς έτσι θα πάει ο μαγικός κόσμος του Rock Radio Μικέλ. Για αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του πλανήτη και είστε. Και συντονισμένοι στο rockradio.gr. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνάς, ένα γωνία. Υδραυλικό ήδη, υλικό, ηλεκτρονικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τετραλουξ. Flashback Natalia Sanmir, Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Μοναδικά ταξίδια με Sunfly Travel στο Λευκό Πύργο. Εκεί με την οικία της Μαρία Σούλη. Δελτίο καιρού από Λόνια Hotel, σπα διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐνη, στιγμής και 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας Pete Sevens, Αγίου Δημητρίου, 46. Τι πόρε τα αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Μέχρι 5 εξαλάζεται η υπερμεγέθη. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Αυτά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Απόστολος είναι σε πολύ πολύ λίγο. Jojo out. Bye bye. Βέβαια, θα σας αφήσω με κομμάτι που θα βρείτε στο Rock Radio Top 10 ψηλά. Στο νούμερο 4. Και μιλάω για τον Michael Stipe και τον Andrew Watts. Το Play the Fool. Καλό βράδυ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99.1
1: New York Casual.
2: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο, sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York, ceremonia.
2: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
3: Music from

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί.
5: Όλα, όλα με βέ.

0: Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.